το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μες

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά. Όσο το τέλος προχωράει,

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατά τη γη με σεβασμό. Την παρατηρεί. Μεγαλώνει μαζί τη. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχή.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

αυτός σίγο τραγουδάσει ήδη. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και... Τα σίγο τραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μες

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Λεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

0: Ακούγεται δυνατά.
1: Στους 90,8.
0: Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

0: και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753 και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

ήταν οι σκέψεις μου και ξέσπαγα σε σένα. Εκεί ψηλά σε είχα πάντα στο πλευρό μου. Τώρα από απόσταση καλύπτω το κενό μου.

0: ξαφνικά.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
0: Είδα το φως της μέρας όταν άνοιξες τα μάτια.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

0: και ζηλεύω.
1: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT.

Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
2: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ τα πόδια σου, ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και

Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

παράξενο. Δεν με πειράζει, μα κάνω για μένα ό,τι μ' αρέσει. Κουραστήκα τόσο, γι' αυτό και με νοιάζει ξανά η καρδιά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Στο καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

και πεινά στα φάσα από το ψωμί. Κι ας είναι το τελευταίο μου κομμάτι, ό,τι επιβάλλανε να βλέπουμε από τη γέννα είναι οφθαλμαπάτη. Δεν με πιστεύεις γιατί είσαι κλεισμένος, προγραμματισμένος στο Matrix. Είμαι απεσταλμένος για να σου ανοίξω το τρίτο μάτι.

0: αγάπη και ελευθερία. Για ένα καλύτερο αύριο δεν σε αφήνω.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει, και πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στη βροχή σου αγάπη στέκομαι, καταιγίδα μου με

κομματάκια, καμένα λαπάκια, με γράφει την πάφου το τοίχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει, μα πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στην τροχή σου αγάπη στέκομαι, καταιγίδα μου με φως. Στην τροχή σου μόνος βρέχομαι,

Θεός και έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος. Ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
7: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Να με αυτό. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Ελένη, καλημέρα Ηλία, Νίκο, Τζουλιάνο.

Καλημέρα στο Μάκη, καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη, καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο στην Κλειφάδα, καλημέρα Αντώνη στην Κέρκυρα. Καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή Ζάκηθο. Καλημέρα στις αγαπημένες μου κοκκυρές, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς.

ακούτε ηλεκτρονικά από το www.voodoo.gr και στο κινητό σας και στο κομπιούτερ σας και ραδιοφωνικά στο 90,8. Στο μικρόφωνο ο Σάκης Βούτος.

0: Καλωσορίζουμε στον πρώτο καλεσμένο μας, κυρίες και κύριοι. Είναι ο κύριος Τουλάτος Παναγής, αντιπρόεδρος του Αγροτεχνοτροφικού Συνεταιρισμού, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι γίνεται, κύριε Πρόεδρε? Κύριε Πρόεδρε, δεν έχει σημασία αν είστε
1: αντιπρόεδρος. Δεν έχει σημασία, το ίδιο πράγμα είναι.
0: Τι γίνεται?
1: Τι να γίνει, όπως τα ξέρετε τα πράγματα είναι.
0: Δεν έχετε
1: παραμένουν τα ίδια.
0: Τίποτα απολύτως.
1: Τίποτα απολύτως.
0: Καλά, δηλαδή κοροϊδεύουν την κοινωνία.
1: Μας περιπέζουν. Τίποτα απολύτως. Δεν έχει κανένα
0: πράγμα. Πώς αντέξετε, κύριε Τουλάτε, μπορείτε να μου πείτε.
1: Πώς θα αντέξουμε, εμείς το ξέρουμε, σας είπα και στις προάλλες, ότι πλειονίζουμε τα πόδια μας. Τα πόδια μας είναι αποδεκατισμένα, που λέει, να πούμε. Δεν υπάρχει προοπτική. Ούτε έχουν όρεξη να ικανοποιήσουν κανένα τα αιτήματά μας. Απ' την άλλη μεριά μας λένε ότι θα έρθουν οι ελέγξεις. Εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα να μας ελέγξουν. Όσοι ασχολούνται με τα αντικείμενα του κοτογενή τομέα,

0: κανένα, δεν έχει κανένα συνάδελφος να τα πρόβλημα να ελέγξει. Αντιθέτως, να κοιτάξουν, να λύσουν τα προβλήματά μας, τα αιτήματά μας. Είδαμε πού έχει φτάσει η κατάσταση. Το θέμα της ακρίβειας στην ενέργεια, στο ρεύμα, στα πετρέλαια, παντού. Και εμάς το εισόδημά μας καθημερινά εξαντλείται τελείως. Και χωρίς να μας έχουν ικανοποιήσει κανένα αίτημα.
1: Επειδή μου είπατε προηγουμένως για το θέμα του ελέγχου και μίλησα με τον κύριο Καλαφάτη, τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού, και μου είπατε εξής, ο άνθρωπος ενίσταται πάνω σε αυτά τα οποία του είπανε. Δηλαδή, να κάνουν ελέγχους για ποιο λόγο, να σας εκβιάσουν, να σας τρομάξουν, να κάνουν ελέγχους γιατί. Όταν δεν ελέγξαν τον κύριο Φραπέ και τους έλεγε ότι έχω τον νόμο της σιωπής, εκείνος ο κύριος αυτός δεν έπρεπε να ελεγχθεί. Και θα ελέγξουν εσάς τους τιμίους, για να καταλάβω δηλαδή επιτέλους.
0: Κύριε Σάγη, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
1: Μα γι' αυτό ακριβώς το λέω. Γιατί ο τιμίος δεν φοβάται.
0: Ό,τι ώρα
1: φοβάται, έχω τον νόμο της σιωπής.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Εμείς αντί να ξεκινήσουμε τους ελέγχους, παλώνει να ικανοποιήσουν τα αιτήματά μας. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε και κανένα πρόβλημα να μας ελέγξουν.
1: Για να καθυστερήσουν,
0: οι δικαιολογίες κατά καιρούς βρίσκουν προφάσεις για να μας, όχι να μας καθυστερήσουν, για να μας αφανίσουν.
1: Είναι θέμα καθυστέρησης. Θα τα πούμε παρακάτω, γιατί έχουμε κάποια σημεία τα οποία θέλω να σας ρωτήσω. Έχω ένα έγγραφο, το οποίο λέει σύσταση για εμβολιασμό και λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Αναφοράς επισημαίνει ότι ο εμβολιασμός των ζώων είναι αναγκαίος για την αντιμετώπιση της απλαγιάς. Μου το έστειλε ο βουλευτής ο κ. Αρναούτογλου. Επίσημο έγγραφο. Το έχω στα χέρια μου και λέει προειδοποίηση για κυρώσεις. Προσέξτε και τους λέει. Στο έγγραφο τονίζεται αν η χώρα καθυστερεί να αρνηθεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα εμβολιασμού, κινδυνεύει με αυστηρούς περιορισμούς στη μετακίνηση των ζώων και στη διάθεση προϊόντων ζωικής προέλευσης στις αγορές. Είναι 25 Μαρτίου και έχουμε Σεπτέμβριο. Τι λέμε τώρα.
0: Ναι, να σας πω μια
1: γιατί δεν τηρούν αυτό το νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να μου πείτε.
0: Εμάς, γιατί δεν τηρούν αυτό, δεν μπορούμε να απαντήσουμε εμείς. Κατά τη γνώμη μου, η δικιά μας είναι το εξής. Το έχουμε πει και το έχουμε καταγγείλει επανειλημμένως. Για να μην θίξουν τα συμφέροντα κάποιων βιομηχανιών, μάλλον μας απαγορεύουν να αλλάξουμε, να εμβολιάσουμε τα ζώα μας. Με αποτέλεσμα, δεν θέλουν με μαθηματική ακρίβεια να υπάρχει κτηνοτροφία.
1: Ναι, γιατί
0: είδαμε την κατάσταση με τη Δημητυλίνη. Έτσι, κοντά είμαστε, η πόρτα μας χτυπάει. Είπαμε και πριν τις προάλλες. Ότι καμία διασφάλιση δεν έχουν πάρει μέτρα. Δεν έχουν πάρει ούτε ένα μέτρο. Είδατε στα λιμάνια να υπάρχει διασφάλιση, να υπάρχει έλεγχο, να υπάρχει απολυμάνιση
1: και όλα αυτά. Μπάτες κυριαλίστε είναι. Μπάτες κυριαλίστε.
0: Τίποτα. Όσον είναι για το θέμα των ελέγχων που λένε, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να μας ελέγξουμε. Εμείς σαν σύλλογος δηλαδή, σαν σύλλογος εσύ, τους συνάδελφους που καλύπτουμε όλους τους συνάδελφους έτσι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ας φοβηθούν αυτοί που δεν έχουν να παρουσιάσουν.
1: Αυτοί που λιμενόντουσαν
0: τόσα χρόνια τα λεφτά τα δικά μας, έτσι τα λιμενόντουσαν και τα λιμένονται ακόμα, εντάξει, αυτοί θα έχουν το πρόβλημα, όχι εμείς. Γιατί να αρχίσουν τους ελέγχους, ας μας ικανοποιήσουν τα αιτήματά μας, ας μας αφήσουν να επιβιώσουμε για τη δουλειά που κάνουμε, αξιοπρεπώς και τιμία, όπως το είπατε και εσείς προείπατε προηγουμένως, έτσι ας μας τα ικανοποιήσουν τα αιτήματά μας και να έρθουν ό,τι ώρα θέλουν να μας ελέγξουν.
1: Κύριε Πουλάκη, αυτοί οι παράνομοι έχουν τον νόμο της σιωπής και δεν τους πειράζει κανένας. Εδώ είναι το πρόβλημα. Και εδώ είναι η αγανάκτηση. Και βλέπετε ότι υπάρχουν μόνο πολιτικές αντιπαραθέσεις με τον Πασόκ και τα υπόλοιπα κόμματα που λένε ότι τους κατηγορούν ότι καλύπτεται και απεκρύβεται όλα αυτά τα έγγραφα τα οποία έχουν έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι γίνεται, το αποτέλεσμα είδατε τον πρόεδρο στη Λέσπο,
0: ο οποίος έκλαιγε
1: ο άνθρωπος γιατί θα με πάνε φυλακή.
0: Γιατί έχω υπογράψει
1: συνταγές.
0: Ο πρόεδρος είναι.
1: Μην μου το λέτε, δεν το ξέρω.
0: Στην πλειοψηφία της συνάδελφοι είναι χρεωμένοι.
1: Καλά, δεν κοκκινήθηκαν. Θα έχουν το φράσος. Θα έχουν το φράσος να έχουν να σας ζητήσουν την ψήφο τώρα ενώ ψεκλογών.
0: Ποιοι να κοκκινήσουν, αυτοί που μας τάζανε όταν είμαστε στους δρόμους, ότι μας λέγανε ότι μας έχουν ικανοποιήσει τα αιτήματα. Αυτοί να κοκκινήσουν. Αυτοί που μας στέλνουν τα μάτια και μας χτυπάνε. Αυτοί που ψηφίσανε το 13ωρο, τι να προκυγήσουνε.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό που μιλάτε.
0: Τι να προκυγήσουνε.
1: Εδώ πρόσφατα,
0: επειδή καταλάβει...
1: υπάρχει το πρόβλημα, έτσι. Πρόσφατα, εδώ προχτές, ήρθαν δύο εκπρόσωποι της κυβέρνησης, ο ένας μάλιστα είναι ο γραμματέας της κυβέρνησης, και ο βουλευτής. Δεν μπορούσαν να έρθουν να πάρουν τους φορείς τους δικούς σας και να πούνε «Γεια, ελάτε εδώ να μας πείτε τα προβλήματα που έχετε για να τα θέσουμε πάνω». Δεν έπρεπε να γίνει το πράγμα, αλλά μπορεί να πούνε παρασυστάνες, να λερωθούν τα παιδιά, αστιεύεσαι.
0: Ναι, να σας πω μια κουβέντα, όπως το ξέρετε πολύ καλά, μας έχουν αρνοήσει εμάς. Εμείς τους έχουμε ενημερώσει και τους τα έχουμε πει επανειλημμένα.
1: Η τελευταία κινητοποίηση,
0: τίποτα, μας έχουν αγνοήσει. Δεν τους ενδιαφέρουν εμάς. Ό,τι θα βγουν για να μας ζητήσουν την ψήφο μας, ας καταλάβουν όλοι οι συνάδελφοι και όλος ο ελληνικός λαός πλέον με τι έχουμε να κάνουμε. Και μου αναφέρεται προηγουμένως για κάποια άλλα κόμματα του συστήματος. Μήπως αυτά τα κόμματα του συστήματος ενδιονύσανε και τα ίδια την κατάσταση για να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα σήμερα από τον ελληνικό τομέα.
1: Ας πάρουμε τέτοια, κύριε Πουλάτε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εδώ είναι.
0: Επιτέλους
1: να βγουν και να δικαιολογήσουν ο καθένας τη θέση του. Και να πούνε τι έχουν κάνει. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Εμείς μιλάμε για έργα. Έτσι. Κατά καιρούς, διαχρονικά, σας το είχα ξαναπεί πάλι προηγουμένως, όλες οι κυβερνήσεις που περάσανε, εκοιτάξανε με τον Α ή Β τρόπο να μας εμφανίσουν.
1: Ναι, αυτό ήταν προγραμματισμένος ο θάνατος.
0: Δεν τα ξεχάσαμε το τίποτα που
1: έχουν κάνει. Ήταν προγραμματισμένος ο θάνατος. Το ξέραμε. Από τη στιγμή που υπογράψανε με την Μερκοσούρ, τελείωσε η ιστορία. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι είδαμε την πρώτη δόση που ήρθε με την Μερκοσούρ, τα σάπια κοτόπουλα, έτσι, και τα επικίνδυνα.
0: Περιμένετε κάτι διαφορετικό, κύριε Σάκη.
1: Επίσης το λέτε. Ο καρκίνος θα θερήσει ο καρκίνος με την Μερκοσούρ. Ποιος ελέγχει τις δόσεις και τα υπόλοιπα με αυτά τα προϊόντα που έρχονται.
0: Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Η χώρα μας ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει συμμετάσχει στους πολέμους και όλα αυτά τα πράγματα. Και με ψυχολογικό και με αψυχολογικό, έτσι. Το ξέρουμε πολύ καλά. Οι δαπάνες που δίνονται σήμερα για τους εξοπλισμούς και για αυτά, για να εξυπηρετήσουμε ξένα συμφέροντα, όχι συμφέροντα της χώρας μας, έτσι, είναι τεράστιες. Σε εμάς δεν έχει να μας μειώσει την κιλοβατόρα. Σε εμάς δεν έχει να μας δώσει αφορολόγητο πετρέλαιο, έτσι. Αντιθέτως, εκεί τα δίνει απλόχερα.
1: Είδατε τι γίνεται όμως με το θέμα του πετρελαίου που είπατε, είδατε που έχει φτάσει, είδατε σε τι δημοσίνη.
0: Το νιώθουμε καθημερινά.
1: Είδατε τους αλλιείς οι οποίοι έχουν το ίδιο πρόβλημα και αυτοί με το πετρελαίο, έτσι, παρόλο ότι το έχουν και τράζει. Και δεν ασχολείται με τίποτα άλλο όλη η μέρα η επικοινωνία η κεντρική, γιατί αυτό τους συμφέρει. Να μας πούνε για τον Κασιδιάρη, να μας πούνε για τον κύριο Τσίπρα, να προωθούν τον κύριο Τσίπρα και να λένε ότι είναι δεύτερο κόμμα και, όλα τα, και για το Σφαγιανάκη που βρήκαν τις ευθύνες. Για να προσανατολίσουν τον κόσμο
0: Κατά καιρούς βρίσκουν τρόπους να προσανατολίσουν τον κόσμο. Ας καταλάβει πλέον ο κόσμος ότι με τι ανθρώπους έχει να κάνει και είναι καλό να κινητοποιηθεί και να τους βάλει εκεί που αξίζει να τους βάλει.
1: Τόσο καιρό που υπάρχει το πρόβλημα εδώ στην Κεφαλονιά, σας έχει καλέσει ο βουλευτής να σας πει «Για ελάτε εδώ να μου πείτε τα προβλήματά σας».
0: Εμείς επήγαμε στον βουλευτή
1: και το αποτέλεσμα
0: ξέρω, και το γνωρίζει. Μηδέν.
1: Μάλιστα. Απάντησε, δεν πήρατε καμία. Πολύ ωραία.
0: Καμία απάντηση.
1: Και ήθελε και η διεύθυνη κοινωνική τώρα για να μαζέψουν ψηφοφορία και να πούνε
0: κάποια λεφτά.
1: Πάλι βουλευτή. Αυτό τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει βουλευτής. Δεν τους ενδιαφέραν τα προβλήματα. Ούτε του νοσοκομείου, ούτε τα προβλήματα των κτηνοτρόφων, ούτε τα προβλήματα που έχουμε για το χωροταξικό και το θαλασσικό πάρκο. Αυτό δεν τους ενδιαφέρει.
0: Το βασικότερο πρόβλημα από όλα που μας αγγίζει όλους είναι το πρόβλημα της ακρίβειας. Και το γνωρίζετε πολύ καλά.
1: Γιατί με το χωροταξικό δεν σας καταστρέφεται.
0: Πώς, μας καταστρέφει, το μάμα, τα κατέστρωσε.
1: Α, μπράβο. Το θαλασσοπάρκο τι κάνει. Το ίδιο πράγμα δεν κάνει με τις ακτές.
0: Για να ευνοήσει κάποιους επιτίδιους.
1: Καλά, να σας ρωτήσω κάτι. Το επιμετήριο δεν έπρεπε να σας βοηθήσει, να σας καλέσει, να... Μια και...
0: Είδατε καλά καμία βοήθεια 6 μήνες μέσα σε καραντίνα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Που φάγαμε το κεφάλι όλο. Όλο το κεφάλι εξηγάνε μισθή. Τα ζώα για να ζήσουν και να επιβιώσουν πρέπει να είναι φαγητό.
1: Εμένα το λέτε, γιατί εμείς άμα δεν φάμε δεν πεθάνουμε. Τι λέμε τώρα.
0: Λοιπόν, για όλα αυτά τα πράγματα είναι τα μαθαματικά.
1: Και να πούμε και το άλλο. Μια και μου έλεγε ο κ. Καλαφάτης για τους ελέγχους, τους αυστηρούς και το ένα και το άλλο. Με την καινούργια τεχνολογία, εκείνο το που έχετε στο αυτάκι τους, μπορεί να το αντικαταστήσουν με ένα δορυφορικό σύστημα και ανά πάσα στιγμή και ώρα με τον δορυφόρο βλέπει ότι ο πελάτης
0: έχει
1: 100 ζώα. Τόσο απλά. Χωρίς
0: ελέγχους,
1: απαντεώνες, χωρίς τίποτα.
0: Πάγιο αίτημα είναι να επιδοτηθεί και να ενισχυθεί αυτοί που παράγουν. Και μπορούν ανά πάση στιγμή να μας ελέγξουν. Δεν χρειάζεται να έρθουν στο κοπάδι μου ή στο κοπάδι του γείτονα ή στο κοπάδι. Ποιος κόβει τιμολόγιο για γάλα, ποιος κόβει τιμολόγιο για κρέας, ποιος πουλάει γάλα, ποιος πουλάει κρέας. Απ' την άλλη μας έστειλε, από τον, μας έστειλε να κάνουμε να έχει τον έλεγχο η ΑΔΑΕ. Έτσι, δεν ξέρει η ΑΔΑΕ, δεν ξέρει ποιος κόβει τιμολόγια. Αυτά είναι παραμύθια που μας πουλάνε κάτι σε λίγο.
1: Το θέμα είναι, από ό,τι βλέπω, πήρε παράταση το θέμα της αποπληρωμής και έχουμε καιρό για να πάρετε λεφτά. Και θα πάρετε.
0: Ακόμα θα έχουμε πορεία μπροστά μας. Μέχρι να τελειώσει και τελευταία κατσίκα και τελευταία προβατήρια.
1: Εντάξει.
0: Να τελειώσει, να τελειώσει. Να φαγωθεί κι αυτή.
1: Να βάλετε τα ζώα σας να βοσκήσουν έξω ακόμη.
0: Τώρα μας αφήνουν. Μας αφήνουν. Αλλά 6 μήνες μέχρι τον Ιούνιο είμαστε σε καραντίνα. Το ξεχάσετε.
1: Ναι, όλα αυτά πλήρωσε.
0: Ο κάθε συνάδελφος είχαμε τσέπη του.
1: Κατάλαβα.
0: Ό,τι παραγωγή είχαμε...
1: Αυτοί ήταν, κύριε Τουλάτε μου, τι κάνανε.
0: Αυτοί, όσοι δεν είχαν ζώα...
1: Όχι, όσοι δεν είχαν να αγοράσουν τροφές στα ζώα τους.
0: Χρειαζόταν.
1: Α, χρειαζόταν. Πολύ ωραία.
0: Και η γεννήρια παραγωγή θα είναι όλη η αποπληρωμή.
1: Μ' άρεσε που τον κάνανε ήδη όταν μας ενημέρωσε στον πρόεδρο και τον βγάλανε όλοι και τον προβάλλανε και μετά μούγκα γιατί δεν τους
0: συνέβαινε. Έτσι γίνεται. Ξεχάστε τον καιρό με τον Κόβιξ.
1: Οι
0: διανομικούς τους βγάλαμε ήρωες και ύστερα από την άλλη την επόμενη πήγαμε και τους χτυπάγαμε με τα μάτια.
1: Γιατί τους εποχικούς πυροσβέσεις τι τους κάνουν τους ανθρώπους.
0: Τα ίδια πράγματα.
1: Ναι, αλλά ωραία είναι να τα λέμε, αλλά κάποιοι πρέπει να κοκκινήσουν επιτέλους. Κάποιοι πρέπει να κοκκινήσουν, γιατί όταν κοκκινήσουν να πάνε στο σπίτι τους και να παραλάβουν τα παιδιά μας το μέλλον τους.
0: Οι έτοιμοι να κοκκινήσουν που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, πώς θα κοκκινήσουν.
1: Να πάνε σπίτι τους άμα δεν μπορούν. Και να αφήσουν τα παιδιά μας να παραλάβουν την Ελλάδα να τη φτιάξουν όπως πρέπει.
0: Το βασικότερο είναι να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι χέρια εμπιστεύεται τις καταστάσεις.
1: Να σηκωθεί από το καναπέ. Να σηκωθεί από το καναπέ.
0: Εμπιστευόμαστε το συνέχεια. Σαν σύλλογο, σαν παιδευτική τομέα, το φωνάζουμε συνέχεια.
1: Καλά κάνετε.
0: Και είμαστε σε επαγρύπνηση, δεν είναι ότι
1: πέρασε. Δεν είναι μόνο αυτό σας. Πρέπει να ζήσει και η οικογένειά σας.
0: Να μπουν όλα τα... Ας λέγοντας, η κατάσταση είναι αυτή, κύριε Σάκη, και ό,τι βλέπουμε και μας λένε και μας κάνουν, όλοι μας κοροϊδεύουμε.
1: Εγώ περίμενα κάθε φορά που λέμε κάποια πράγματα που βγαίνετε, να μου πείτε ευχαριστώ. Δυστυχώς, δεν ακούω τίποτα.
0: Μα η κατάσταση είναι αυτή, τι να πούμε, να τα κάνουμε ρόδο, να τα πάμε και να πούμε ότι είμαστε καλά, είμαστε καλά.
1: Δεν είπα αυτό,
0: μέσα από τα
1: λέμε την αλήθεια. Εδώ λέγω τα αλήθειες. Εδώ λέγω τα
0: αλήθειες. Μας έχουν αφανίσει και θα μας αφανίσουν τα λεπτά. Μέχρι την τελευταία σταγόνα θα μας
1: ένα μεγάλο μπράβο στους κυρίους του επιμελητηρίου, στους κυρίους του κύριου βουλευτή και όλη την εξουσία την οποία είναι εδώ στον τόπο μας που σας προστατεύει, κάνει το παν για να μπορέσετε να ανταποκριθείτε και να σας
0: πείτε.
1: Ένα μεγάλο μπράβο, τους καμαρός ο πόλους. Κύριε Τουλάτε, καλή δύναμη.
0: Να έχουμε καλύτερα νέα.
1: Την υγεία μας να αντέξουμε, τίποτα άλλο.
0: Έρχεται
1: ο καιρός που θα πάρουν το μήνυμά τους, μην φοβάστε. Έρχεται ο καιρός.
0: Κοιτάξτε να σας πω κάτι, αυτό πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Να τους βάλει κανονικά εκεί που τους πρέπει.
1: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να τους βάλει κανονικά, έγινε, καλά σας μεσημέρι. Έγινε, γεια σας, καλή παραγγελία.

ευθύνη η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, με την κτηνοτροφία και τον πρωτογενή τομέα. Έχουν αφήσει τους ανθρώπους απείρωτους. Βλέπετε σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Είναι σε απόγνωση και κανείς δεν κοκκινίζει. Κανείς. Ήρθαν οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης μόνο και μόνο για να δουν τι θα κάνουν για να ξαναβγάλουν τον βουλευτή και να πούνε ότι η Νέα Δημοκρατία βγήκε μπλε στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Αυτό τους ενδιαφέρει. Τίποτε άλλο. Δρόμο θα σας φτιάξουμε και παιδιά θα σας κάνουμε και σχολεία θα σας κάνουμε. Μη φοβάστε, έρχονται οι μαυρογιαλούροι, θα χορτάσουμε. Δεν πήγε όμως ο κύριος εκπρόσωπος κυβέρνησης να δει το νοσοκομείο σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Δεν πήγε να μάθει ότι το παιδί έκανε 28 ώρες και γύρω στις 12 ώρες για να έρθει η αεροκομιδή για να το πάρει και να γλιτώσει τη ζωή του και κινδυνεύει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Δεν τα είπαν αυτά και δεν συμφέρει να λέγονται. Ο κ. Γεωργιάδης πήγε στη Θεσσαλία, δεν πέρασε όμως να δει το παιδί που είναι σε καταστολή τόσο καιρό, το μοναδικό που έχει γλιτώσει από τα τέμπη. Αστειεύεσαι. Όλα καλά, όλα καλά, και θα έρθουνε να καμαρώσουν για το νοσοκομείο το οποίο το φτιάξανε, λες και δεν ήταν υποχρεωμένοι μετά από 30 χρόνια να το βάψουν και να το φτιάξουν. Ήταν έτοιμο να την αυτοί στον αέρα. Χάρη μας κάνανε. Όσο δε για την καινούργια μονάδα του νοσοκομείου που έφτιαξε ο Βεργοτής, δεν την έφτιαξαν αυτοί, την έχουν σε αλλότερους σκοπούς εκτός από αυτούς που έχει γίνει. Είδαμε την πρόσφατη αυτοκτονία του ανθρώπου σε μη χώρο ασφαλή που τον είχαν βάλει. Έλεος πια, έλεος πια. Κάποιοι πρέπει να κοκκινήσουν επιτέλους. Ας το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Έχουμε ήρωες γιατρούς και γλιτώνει τις καταστάσεις τις δύσκολες και επαναπαυόμαστε. Αν δεν είχαμε αυτούς τους γιατρούς, οι οποίοι όχι είναι ήρωες μόνο, είναι, δηλαδή τι, πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας που υπάρχουν αυτοί μέσα στο νοσοκομείο και το νοσηλευτικό προσωπικό και οι γιατροί, όλοι οι πάντες εκεί μέσα και γλιτώνουν ζωές. Φανταστείτε να μην υπήρχαν αυτοί, τι θα γινότανε, έτσι, έλεος. Έχω ένα ευχαριστήριο ανεβάσει επάνω, διαβάστε το, από την χαροκαμένη τη μάνα που παλεύει αυτή τη στιγμή για να γλιτώσει το παιδί της. Να είναι καλά, κάποιοι γιατροί που το γλιτώσανε. Να είναι καλά. Τα ονόματά τους τα γράφω στο site μου, διαβάστε το. Κατά τα άλλα έρχονται χαρτιά εντέλεστε να μετακινήσουν οι γιατρούς για να καλύψουν αυτές τις ατέλειες που έχουν οι κύριοι αυτοί για να δείξουν ότι ορίστε έχουμε γιατρούς. Και τους πάνε από 10 από εκεί και τους πάνε.

Και αν δεν υπήρχαν και οι αεροδιακομιδές, ουέκαγε μονό μας. Ουέκαγε μονό μας πόσους θα είχαμε χάσει. Και οι καθυστερήσεις που γίνονται αυτών των μέσων δεν γίνονται από αίτια δικά τους. Είναι από εδώ, από τη διαδικασία που γίνεται και δεν γίνεται η ακριβής και η σωστή. Έτσι. Τετάρτη και Πέμπτη θα έχουμε αναταραχή έξω από τα δικαστήρια και καταλαβαίνετε τι θα γίνει, έτσι. Θα πλακώσουν όλα τα μέσα ενημέρωσης γιατί αυτό πουλάει. Ο πόνος πουλάει, δυστυχώς.

είπαμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Εφημερίδα Δημοκρατία, δεκάδες δις σε κολλητούς με απευθείας αναθέσεις. Έλα τώρα που κάνουν τέτοια πράγματα. Δικαστική δουλειά για δεκάδες χιλιάδες απλούς δανειολήπτες. Το μεν με το δε, το καταλάβατε. Δεκάδες δις σε κολλητούς. Δικαστική δουλειά όμως για αυτούς οι οποίοι οι δανειολήπτες δεν αντέχουν να πληρώσουν. Ωραία προστασία αυτή. Ελεύθερος τύπος, μέτρα στήριξης για τη θέρμανση. Έχουμε εδώ τα νέα καύσιμα 5 παρεμβάσεις. Έχουμε εδώ μακελιό, κλείστε την μέσα την κομπογιονίτισσα. Έχουμε εδώ αστεία, 25% το όριο για κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό από τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε εδώ σπρέσο, κλίκα τσαρλατάνων. Και 350 η επίσκεψη αμέ, χωρίς χαρτάκια, χωρίς τίποτα. Να δούμε εδώ η εφορία τι θα κάνει. Έχουμε εδώ το φίδι δαγκώνει την νεολαία. Έχουμε εδώ καθημερινή, αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Η εφημερίδα Κόντρα στο 1,70 το πετρέλαιο θέρμανσης και οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Η εφημερίδα Σταρ, τρέμουν αυτοκτονία στη φυλακή. Ο ριζοσπάστης, λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή, όλοι σήμερα στις συγκεντρώσεις. Η εφημερίδα Λόγος, πολιτικός κάψωνας εν μέσω φθινοπόρου. Η Political, ενεργειακός συναγερμός για Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα. Το Μανιφέστο, οριζόντιο επίδομα στα νοικοκυριά. Η Voice, έτσι θα φύγουν οι Τούρκοι από την Κύπρο.

τους Νεοερκέζους Έλληνες. Σύμφωνα την απογευματινή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η ελεύθερη ώρα, ο πόλεμος των drones. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες, στο Live Sport καταιγίδα, υποκληθείτε. Το Sport Day προσκυνήστε, ρεμό θεέ. Η μεταφός, τελειότητα. Ο πρωταθλητής, το θαύμα. Η αθλητική ώρα, καλλιτέχνη θα πει. Το μέτρο σπορτ αξιόπιστη δοκιμή, ανακούφιση και εγκρήγωση. Και χάθηκε το τόπι.

Σήμερα πάμε και στην τοπική μας εφημερίδα ημερήσιος. Νεκρός στα Ράγια Πόρου, ο 45χρονος Ρουμάνος που είχε εξαφανιστεί. Στο νοσοκομείο γεννηματάς δίνει μάχη ο 17χρονος. Ευχόμαστε περαστικά σε αυτό το παιδί. Πραγματικά ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και ευτυχώς να είναι καλά κάποιοι γιατροί που το γλίτωσαν και πρόλαβε να φύγει στην Αθήνα, μήπως και σωθεί. Αυτό λέμε μόνο και τα υπόλοιπα έχουμε καιρό και θα τα συζητήσουμε, μην φοβάστε. Δεν θα μείνει τίποτα. Έλεος πια λέμε μόνο, έλεος πια, έτσι δεν πάει άλλο.

τα υπόλοιπα θα διαβάσετε στο www.voutespress.gr οτιδήποτε σημαίνει και αν έχετε κάνει αποδοχή σας έρχεται και μήνυμα απευθείας στο κινητό σας για οποιαδήποτε στιγμή και οτιδήποτε συμβαίνει άμεσα να είστε ενημερωμένοι. Φυσικά στο site μας μπορείτε να δείτε και τα εφημερεύοντα φαρμακεία και τα πάντα και τον καιρό και τους σεισμούς που γίνονται και όλα. Ήδη στην Πελοπόννησο υπάρχει μια έξαρση. Δεν ξέρω κατά πόσον θα επηρεάσει αυτό το τόξο το δικό μας. Οι σεισμολόγοι πάντως λέει πρέπει να έχουμε το αμέντε μας. Οπότε ο βάθμιος έλεγχος δεν έχει τελειώσει και είμαστε επαναπαυμένοι ότι όλα καλά. Φτάνει μόνο να δούμε ποιος θα είναι ξανά ο βουλευτής. Αυτό είναι το βασικότερο. Όλα τα άλλα είναι λυμένα, κυρίες και κύριοι. Να καταλάβετε τι ενδιαφέρον έχει η κυβέρνηση, ας πούμε, έτσι που στέλνει και τους εκπροσώπους εδώ. Δεν κάλεσε όμως δημοσιογράφους, εντάξει, να το ρωτήσουν αυτά που πρέπει να το ρωτήσουν, γιατί δεν μας αρέσουν οι ερωτήσεις. Τι να κάνουμε. Είμαστε κακά παιδιά εμείς. Δεν πειράζει.

το μη μου πείτε ότι δεν ανατριχιάσατε που είδατε αυτές τις δημοσκοπήσεις, τις περιβόητες, που είναι αυτή τη στιγμή πάντα πρώτη η Νέα Δημοκρατία και όλα καλά, έτσι, ε? Όλα καλά, όλα ανθυρά. Δηλαδή, για πρόβατα μας περνάνε, τόσο παλαβούς μας περνάνε αυτοί οι κύριοι που τα παίρνουν κυριολεκτικά για να κάνουν προπαγάνδα. Και δεν καταλαβαίνω ότι η κοινωνία αυτή τη στιγμή τους βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν το καταλαβαίνουν. Δεν έχουν τσίπα μέσα τους τίποτα.

αυτά τα βάζουν με τα παιδιά, την νεολαία, ότι φτάνουν και ψηφίζουν ακροδεξιά κόμματα και αυτά. Μα πώς να τους εμπιστευτούν αυτούς όταν τους λένε ψέματα κατάμουτρα και νομίζουν ότι όλα καλά είναι και το πιστέψανε κιόλας. Μπορεί ένας καινούργιος φοιτητής τώρα αυτή τη στιγμή να τα βγάλει πέρα ο πατέρας και η μάνα για να μπορέσει να φοιτήσει το παιδί του σε ένα μέρος της Ελλάδας οπουδήποτε. Για σκεφτείτε το. Φανταστείτε να και δύο παιδιά να είναι για φοιτηση στα πανεπιστήμια. Κατά τα άλλα η υπογεννητικότητα θερίζει κυριολεκτικά. Το 2030 θα έχουμε 40% λιγότερους φοιτητές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που σημαίνει ότι θα κλείσουν όλα αυτά τα πανεπιστήμια στα νησιά μας, έτσι, και θα δούμε τι θα κάνουμε αυτό το νησί μετά στο τέλος. Θα το διοικούν ποιοι? Για τους γερόντους? Γιατί δεν θα υπάρχει νέος αυτή τη στιγμή? Για δέστε τις στατιστικές που έχουμε δημοσιεύσει να δείτε πόσες γεννήσεις γίνανε και πόσοι θάνατοι έχουν γίνει και θα καταλάβετε γιατί συζητάμε. Και δεν τα βάζω με τα παιδιά της καινούργιας οικογένειας, γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και μην κοροϊδευόμαστε, έτσι, μην κοροϊδευόμαστε με την ασχολοκέρδεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή και που δεν την ελέγχει κανένας και πλουτίζουν κάποιοι. Όταν λέω εγώ ότι έχουμε τουρισμό του σούπερ μάρκετ, κάποιοι τσαντίζονται. Δεν είναι, αυτό είναι δυστυχώς. Και πηγαίνετε να δείτε τι γίνεται με τα λεωφορεία που σταματάνε στα σούπερ μάρκετ και πάνε και ψωνίζουν αυτοί που είναι στα εγγεζόμενα δωμάτια. Γιατί σε ξενοδοχεία δεν υπάρχει εξοπλισμό γι' αυτό. Αλλά και εκεί τρώνε μέσα και δεν βγαίνουν έξω να πάνε σε ένα εστιατόριο ή να πάρουν ένα τουριστικό αναμνηστικό ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, τι λέμε τώρα? Λέμε μόνο ότι ήρθαν τουρίστες και καμαρώνουμε? Για ρωτήστε την μπάγκα και το σιρτάρι πως γέμισε και αν έχουν αυτή τη στιγμή αυτά που πρέπει να έχουν για να εκπληρώσουν όλες τις ανάγκες και την ακρίβεια. Άλλο ΦΠΑ η ντομάτα στο σουβλάκι, άλλο ΦΠΑ το κρεμμύδι, άλλο ΦΠΑ η πίτα, άλλο ΦΠΑ το κρέας. Έφτασε 4 ευρώ πιο το σουβλάκι του φτωχού και δεν μπορεί να το φάει και αυτό. Και δεν φτάνει οι άνθρωποι. Φταίει αυτό το σύστημα που σας λέω. 4 ΦΠΑ σε ένα είδος μέσα σε ένα σουβλάκι, φανταστείτε. Όταν κάναν πρόταση για μείωση του ΦΠΑ στη Εύεσο, λέει, δεν μπορεί η Ελλάδα να αντέξει με μείωση ΦΠΑ, δεν συμφέρει. Κατά τα άλλα η Τουρκία, η Πορτογαλία, η Γαλλία και η Ιταλία τα μειώσανε. Και να ο τουρισμός, τόσο απλά.

0: στον επόμενο καλεσμένο μας είναι ο αντιπρόεδρος του επιμελητηρίου, ο κ. Παντελιός Ανδρέας, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Βούτο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Κύριε αντιπρόεδρε, είμαι εντελώς αγανακτισμένος και συγχυσμένος με όλα αυτά που ακούω και θέλω να τα συζητήσουμε μαζί, γιατί το επιμελητήριο είναι ένας φορέας ο οποίος έχει το λιγότερο 3.000 άτομα, έτσι, που έχετε στο τομέα το δικό σας. Είναι έτσι?
1: Έχει 3.600 επιχειρήσεις. Τα άτομα είναι πολύ περισσότερο.
0: 3.600 επιχειρήσεις. Καταλαβαίνετε τι ευθύνες υπάρχουν, έτσι, και τι πρέπει να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Όταν αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση αλλοφροσύνης, τα ζείτε, είστε και εσείς επαγγελματίας εξαιρετικός και κάτι πρέπει να κάνουμε. Είχα προηγουμένως τον κύριο Τουλάτα, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος των κτηνοτρόφων, και οι άνθρωποι είναι σε αγανάκτηση, δεν έχουν πάρει φράγκο τσακιστό, τους έχουν οδηγήσει και τους εκβιάζουν τώρα, τους κάνουν ελέγχους το ένα το άλλο, και είπανε εμείς οι νόμιμοι και αυτοί που δεν έχουμε ανάγκη, ελάτε να μας ελέγξετε. Αλλά δώστε μας αυτά που δικαιούμαστε για να μπορέσουν να ζήσουν τα ζώα μας, για να μπορέσουμε να τους αγοράσουμε τροφές. Δεν έπρεπε και το επιμελητήριο να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους στον πρωτογενή τομέα?
1: Εντάξει, δυστυχώς ο ρόλος του επιμελητηρίου, κύριε Βούτο, είναι συμβουλευτικός. Είναι ένας ρόλος ο οποίος είναι χρήσιμος αλλά και άχαρος συνάμα.
0: Ναι.
1: Οι κινήσεις οι οποίες μπορούμε να κάνουμε είναι πολύ συγκεκριμένες και ο πρόεδρος, ο Σταύρος ο Σπαθής, είναι από πίσω και είναι κάτι το οποίο το κυνηγάει συνέχεια. Δηλαδή πραγματικά όλο η Διοικούσα Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε την προσοχή μας στραμμένη, όμως δυστυχώς δεν μπορούμε ούτε αποφάσεις να πάρουμε, ούτε να επιβάλλουμε διατάξεις σε
0: νόμους. Να υποδείξετε όμως μπορείτε, έτσι.
1: Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συμβουλεύουμε και να λέμε την άποψή μας, η οποία είναι πάντοτε στο πλευρό του επαγγελματία, στο πλευρό του γεωργού, του
0: ανθρώπου. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Υπόδειξη όμως μπορείτε να κάνετε προς την κυβέρνηση και προς τους εκπροσώπους όλων των έχοντων εξουσία, έτσι. Υπόδειξη μπορείτε να τους κάνετε όμως. Δηλαδή με ένα έγγραφό σας και να τους πείτε, κύριε, εμείς σαν επιμελητήριο σας λέμε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Μπορείτε να το λύσετε ή μπορείτε να βοηθήσετε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό?
1: Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, αλλά είμαστε συνεχώς με παρεμβάσεις. Όσον αφορά πριν από δύο μήνες...
0: Δεν έχουμε ενημέρωση, κύριε Παντελιό μου.
1: Έχουμε κάνει και συνέντευξη, κύριε Βούτο, για τις τράπεζες. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, για τις παράνομες τις προμήθειες τις οποίες βάζουν για τη μεγάλη ψαλίδα.
0: Για τη μουσική και τα υπόλοιπα. Τα έχω παρακολουθήσει αυτά.
1: Και έχουμε κάνει και συνέντευξη μαζί και τα έχουμε φύγει πολύ πετυχημένα. Επίσης έχουμε κάνει για το θέμα των καυσίμων. Θυμάστε την τελευταία συζήτηση που είχαμε κάνει, τη συνέντευξη που μας είχατε πάρει πριν από περίπου 15-20 μέρες. Δηλαδή είναι παρεμβαίνει το συμβούλιο, το συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρεμβαίνει.
0: Γίνεται κάποια διόρθωση από όλα αυτά τα οποία παρεμβαίνετε? Εδώ είναι η ουσία.
1: Δυστυχώς δεν το βλέπω, κύριε Βούτο.
0: Και το παράπονο, όχι το πρόβλημα, το παράπονο των ανθρώπων αυτών.
1: Δεν σας κρύβω ότι έχουμε και τηλεφωνικές επικοινωνίες. Έχουμε και τηλεφωνικές επικοινωνίες.
0: Γιατί προχτές, εκτές δεν ξέρω πότε ήταν, ήταν δύο εκπρόσωποι της κυβέρνησης, το επιμελητήριο. Σαν επιμελητήριο έκανατε κάποιες παρεμβάσεις σε αυτούς τους κυρίους που ήρθαν, που μόνο σκοπό από ό,τι είχαν και που δεν καλέσαν ούτε τα μέσα ενημέρωσης να τους ρωτήσουμε αυτά που σας ρωτάω εσάς, να τους πείτε, κύριοι, έχουμε 1, 2, 3, 5 προβλήματα, καταγράφτε τα και λύστε τα, άμα μπορείτε. Αν δεν θέλετε, μην τα λύσετε. Αλλά το θέμα είναι να τους τα δώσετε, να τα καταλάβουν. Όχι να έρθουν να μπουν μέσα στο επιμελητήριο, τον ιερό χώρο αυτό που είναι ιερός για μένα, έτσι, γιατί προσφέρετε ένα θεάρεστο έργο. Έτσι, θεάρεστο έργο αυτό που προσφέρετε, αλλά δυστυχώς κάποιοι δεν το ακούνε. Και ήρθαν να μου πούνε ποιος θα βγει ο επόμενος βουλευτής και ποιον πρέπει να στηρίξουμε. Αυτός ήταν ο σκοπός της επισκέψεώς τους. Για να καταλάβω δηλαδή, επιτέλους δηλαδή. Δεν ξέρω αν είσαστε παρόν εκεί εσείς, αλλά έπρεπε το επιμελητήριο να πάρει θέση και να δημοσιοποιήσει και τη θέση του.
1: Για να μην παρεξηγούμε τα πράγματα, χρησιμοποιήθηκε ο χώρος του επιμελητηρίου, επειδή είναι
0: κακός, αν ήταν για κομματικό σκοπό, κακός. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Να πάνε οπουδήποτε αλλού εκτός από το επιμελητήριο. Από τη στιγμή που δεν ήταν για να πάρουν τις απόψεις και αυτά τα προβλήματα που έχει ο εμπορικός κόσμος. που ασχολείται το πνευματήριο. Τι δουλειά έχει εκεί κομματικά να μπαίνει ο καθένας και να κάνει τη δουλειά του? Δεν το κατάλαβα καλά.
1: Κοιτάξτε, δεν έγιναν κομματικά, έγιναν συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς,
0: ναι,
1: αλλά έγιναν και συζητήσεις διάφορες, τις οποίες ήταν με συλλόγους, με διάφορα ζητήματα τα οποία είναι κοντά στην...
0: Ναι, το επιμελητήριο έθεσε τα προβλήματα τα δικά του. Όχι.
1: Κοιτάξτε, δεν ήμουν σε συνάντηση, δεν γνωρίζω αν έγινε μια τέτοια συνάντηση.
0: Νομίζω ότι αυτή...
1: Δεν το γνωρίζω. Δεν, είναι κάτι το οποίο δεν... Θα πρέπει να ρωτήσετε.
0: Αυτά που σας μεταφέρω, κύριε Παντελιό μου, δεν είναι παρατήρηση δικιά μου προς εσάς. Είναι αυτά που μου μετέφερε ο κόσμος αγανακτισμένος και σας τα μεταφέρω για να μην γίνονται παρεξηγήσεις. Γι' αυτό σας τα λέω. Γιατί ξέρετε, κοιτάξτε, εγώ είμαι ευθύς. Τα λέω όλα. Δεν κρύβω τίποτα. Το ξέρετε πολύ καλά και γι' αυτό δεν με χωνεύουν. Δεν με ενδιαφέρει όμως, θα τα λέω. Δεν ήρθαν οι κύριοι αυτοί να μου βρουν ποιος θα είναι ο επόμενος βουλευτής. Έπρεπε να καταγράψουν τα προβλήματα αυτά που έχει Κεφαλονιά για το νοσοκομείο μας. Βλέπετε τι γίνεται με το νοσοκομείο μας. Αυτή τη στιγμή 17χρονο παιδί κινδυνεύει η ζωή του επάνω στην Αθήνα. Γιατί μπορούσε εδώ να γλιτώσει αν είχαμε αυτά που έπρεπε να έχουμε. Τα υπόλοιπα θέματα με τους κτηνοτρόφους, τα υπόλοιπα θέματα με τους εμπόρους. Μια βουπέ η οποία καταραίει αυτή τη στιγμή και που την είχατε στηρίξει πλήρως. Αυτά είναι τα προβλήματα. Πώς θα γίνει τέλος πάντων?
1: Είναι σοβαρά προβλήματα.
0: Έχω τίποτα παράλογο αυτό που σας λέω?
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένας παραλογισμός.
0: Και δεν το βάζω με εσάς προσωπικά. Το λέω σαν
1: επιμελητήριο. Τα ακούω αυτά που λέτε, αλλά είναι κάτι το οποίο, κύριε Βούτο,
0: δεν το γνωρίζω.
1: Και δεν το γνωρίζω. Αν ήξερα θα έπαιρνα θέση.
0: Το κατάλαβα, κύριε Παντελή. Το κατάλαβα.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Το θέμα είναι, ξέρετε κάτι, ότι είδατε και ο τουρισμός φέτος, έχουμε χαρά και δεν το αφιζητεί κανείς ότι είχαμε μεγαλύτερα νούμερα, έτσι. Αλλά πέστε με το ταμείο πώς είναι, γιατί και ο κ. Γαλιτσάτης μου μίλησε και ο κ. Παθαίωτης μου μίλησε και θέλω και από εσάς τη δικά σας θέση να μου πείτε.
1: Κοιτάξτε, εφέτος παρατηρήσαμε κάτι, κύριε Βούτο, το οποίο ήταν απαγοητευτικό όσον αφορά τα καθαρά κέρδη. Ενώ είδαμε το τζίρο μας να μεγαλώνει, είδαμε το τζίρο μας να μεγαλώνει και πραγματικά να πηγαίνει πολύ καλά, είχαμε μια μικρή μείωση των καθαρών κερδών. Δηλαδή ήρθαμε μια στα ίδια με πέρσι, που περιμέναμε ότι λόγω του αυξημένου τζίρου θα είχαμε, αλλά οφείλεται γενικότερα σε αυτή την κατάσταση που ζούμε, στα ακριβά καύσιμα, στα η ακρίβεια που επικρατεί σε όλα τα επίπεδα,
0: ρεύμα,
1: είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ρεύμα.
1: Το ρεύμα, οι τράπεζες, όλα αυτά τα χρήματα είναι αφέμαξη και του επαγγελματία και του μικρομεσαίου. Και αυτό το πράγμα συνέβαλε στο να δούμε αυτή τη μείωση στα καθαρά μας κέρδη.
0: Η σχολοκέρδια, πώς τη βάζετε αυτή?
1: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θέλει πάρα πολύ συζήτηση.
0: Το παραδέχομαι αυτό ότι υπάρχει σχολοκέρδια, το είπε και ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε. Την πατάσει όμως την σχολοκέρδια, μπορεί να την πατάξει? Εδώ είναι το πρόβλημα, γιατί όταν μίλησα εγώ με τον κύριο Μαραβέγια, που είναι Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, μου είπε ότι θα προσλάβουμε, κύριε Βούτο, 300 επιθεωρητές για την σχολοκέρδια. Τον ψάχνω τον κύριο Μαραβέγια να βγει, αλλά δεν πηγαίνει τώρα να μου πει που είναι αυτοί οι 300 που θα ελέγξουν την σχολοκέρδια, γιατί όποτε πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, κάθε μέρα βλέπουμε διαφορετική τιμή. Και όχι μόνο αυτό, βλέπουμε και τους τουρίστες με τα πούλμαν να κάνουν τουρισμό σούπερ μάρκετ, όπως το είχαμε ονομάσει και πέρυσι. Ή δεν είναι έτσι?
1: Έτσι.
0: Α, μπράβο.
1: Εγώ αυτό που θα πρότεινα με την ταπεινή μου άποψη, αυτό που έχω να πω, είναι ότι θα πρέπει να λειτουργήσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, κύριε Βούτο. Γιατί αν δεν λειτουργήσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, να ελέγξει θεσμικά πια όλους τους μεγάλους τα μονοπόλια, αυτά οποία τα ολιγοπόλια
0: καλύτερα.
1: Τα ολιγοπόλια, δηλαδή όταν λέμε ολιγοπόλια εννοούμε τις εισαγωγές καθαριστικά και τρόφιμα σούπερ μάρκετ, εννοούμε τα δηληστήρια, εννοούμε τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, γιατί έχουμε πολύ ακριβή κινητή τηλεφωνία, κύριε Βούτο.
0: Έναντι της Ευρώπης, πέστε το ακριβώς έτσι, μπράβο.
1: Έτσι, λοιπόν, τις τράπεζες, οι οποίες είναι ένα μεγάλο άγος, πραγματικά ξέρω τι σημαίνει η λέξη άγος και τη χρησιμοποιώ, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι τόσο μεγάλη η ψαλίδα μεταξύ επιτοκίου καταθέσεων και επιτοκίου χορηγήσεων. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα επιτόκια είναι πάρα πολύ ψηλά και τα αντίστοιχα ποσά τα οποία δίνουν για καταθέσεις είναι πολύ χαμηλά. Επίσης,
0: ναι, επιχορηγήσει δεν είναι. Ποιος μπορεί να πάρει δάνειο που είναι όλοι κόκκινοι? Κανένας.
1: Όχι. Και αυτοί που είναι καθαροί, σας πληροφορώ ότι με πολλή δυσκολία οι τράπεζες δίνουν ελάχιστα.
0: Υψηλός στόχος.
1: Αυτή είναι η δουλειά των τραπεζών, κύριε Κουτανανικιάζη.
0: Με τα πώς, τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα μειώσουν αυτό το χρέος στα πώς που έχουν και τις συναλλαγές που κάνουμε με τη μεταφορά χρημάτων και όλα αυτά. Για μία εβδομάδα δούλεψε αυτό και μετά το ξαναβάλανε πάλι. Ποιος
1: το
0: βάλανε,
1: ναι, το βάλανε.
0: Ποιος ομίλησε γι' αυτό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Βάλανε έμεσα μία επιπλέον προμήθεια.
0: Πάω να κάνω ανάληψη στο λογαριασμό μου και μου παίρνει 2 ευρώ. Για ποιο λόγο? Τα λεφτά μου. Τα λεφτά μου. Όχι από λεφτά άλλα. Τα λεφτά μου.
1: Τους επαγγελματίες, κύριε Βούτο, σας πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή μία μικρή επιχείρηση...
0: Με τα μηχανήματα, γύρω, λέτε, τα μηχανήματα πώς.
1: Γύρω στα 250 ευρώ το μήνα πρέπει να πληρώνει στις τράπεζες για να μπορεί να λειτουργεί. Το δικαίωμα να έχει λογαριασμούς. Και τώρα πια χρειάζεται άλλους λογαριασμούς για τις καταθέσεις, άλλους λογαριασμούς για τις επιταγές, άλλους λογαριασμούς για το πώς και όλα αυτά τα πληρώνουμε.
0: Ο λόγος υποτίθεται ότι σας ελέγχουν για φοροδιαφυγή, γι' αυτό θέλετε τους διαφορετικούς λογαριασμούς. Γιατί έδωσε παράταση.
1: Είναι για να μπορούμε να ελέγχουμε τους λογαριασμούς μας και να ξέρουμε πού μπαίνει στο πώς μέσα. Γιατί τώρα πια η δουλειά μας έχει γίνει εξαιρετικά πολύπλοκη.
0: Με το μηχάνημα, λέτε. Με το μηχάνημα, ναι.
1: Το μηχάνημα, βεβαίως. Πρέπει να ξέρουμε.
0: Η προμήθεια που σας παίρνει για το μηχάνημα, γιατί δεν παίρνει?
1: Την παίρνει, υποτίθεται, για να μας κάνει αυτή την υπηρεσία. Αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι εκ των πραγμάτων να πληρώνουμε 250 ευρώ το μήνα τις τράπεζες, όλες τις τράπεζες, για να μπορούμε να έχουμε... Ναι, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Βούτη.
0: Έχουμε ανακεφαλαιώσει 4 φορές τις τράπεζες, έτσι μην το ξεχνάμε, με το στέρημά μας, και έχουμε αυτή την κατάσταση και δεν μπορεί να μιλήσει κανένας. Αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Παντελιό μου, η αλήθεια είναι μία. Όταν ο Σάκης και ο Παντελιός χρωστάνε και δεν τους πειράζουν και η γριούλα που χρωστάει 100 ευρώ την παίρνει στις πρακτικές εταιρείες κάθε μέρα, κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Καταλάβατε γιατί έβαλα τα δύο ονόματά μας, για να μην πω αυτά που πρέπει να πω, έτσι.
1: Πολύ καλά κάνετε.
0: Είναι κατανοητό αυτό. Το καταλάβατε. Λοιπόν, όταν χρωστάει ο Σάκης 600 εκατομμύρια και δεν τον πειράζουν και η γριούλα την τρελαίνουν κυριολεκτικά στα τηλέφωνα, εδώ κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και εδώ πρέπει να παρεμβαίνουν τα επιμελητήρια, εδώ πρέπει να παρεμβαίνουν οι σύλλογοι, εδώ πρέπει να παρεμβαίνουν οι πάντες. Αλλά πού ακούγονται όταν υπάρχει
1: η σιγή? Ενώ παρεμβαίνουν.
0: Ο νόμος της σιωπής, που έλεγε ο Προφές, έτσι. Ο νόμος της σιωπής. Έτσι.
1: Και παρεμβαίνουμε με κέρυες παρεμβάσεις, δυστυχώς, και ακούγεται η φωνή μας, αλλά δυστυχώς επί της ουσίας δεν έχουμε
0: αποτέλεσμα κανένα.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε αποτέλεσμα, κύριε Βούτο.
0: Αποτέλεσμα κανένα. Κατά τα άλλα, όλα καλά, έτσι, όλα καλά, και βγαίνει και γκάλωπ κάθε μέρα ότι, εντάξει, όλα είναι ευχαριστημένος ο κόσμος, γι' αυτό έχει πρώτο και το κόμμα αυτό που έχει, και μετά βγάζουμε δεύτερο τον κύριο Τσίπρα και τρίτο τον Πασόκοσμο, έτσι, για να κάνουμε λίγο suspense και αναταραχή. Δεν μιλάμε πολιτικά, μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή υποτιμούν την νοημοσύνη μας και την κατάσταση που ζούμε, που δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Και τις 15 του μήνα τελειώνει η σύνταξή μου και δεν μπορώ μετά να ανταπεξέλθω και στα εγγόνια μου και στο παιδί μου και ο καθένας μας. Μπορούμε να μας πούνε πώς θα μπορέσουμε να αντέξουμε?
1: Είναι απίστευτη ακρίβεια, κύριε Βούτο. Δυστυχώς, ενώ ο κόσμος, οι επιχειρήσεις έχουν αυξήσει.
0: Μετά λέμε για τον τουρίστα που δεν χαλάει. Μα πού να χαλάσει ο άνθρωπος? Που τον έχουν τσακίσει κυριολεκτικά ή αυτή που πάει σαν πρωτεύοντα να ψωνίσει. Πού να τον αφήσει να του μείνει λεφτά?
1: Και οι Ευρωπαίοι. Αντίστοιχες δυσκολίες έχουν με εμάς. Δυστυχώς.
0: 1,75 το πετρέλαιο. Τώρα μιλάει η πρόεδρος των καυσίμων. 1,75 το πετρέλαιο. Και αυτό στην Αθήνα. Για φανταστείτε η επαρχία που θα φτάσει. Και για φανταστείτε τώρα στα μέρη απάνω Θεσσαλονίκη και αυτά που έχουν αρχίσει ήδη τα κρύα που αρχίζουν και ανάβουν καλοφέρ, πού θα αντέξουν?
1: Οι
0: αρτοποιοί λένε δεν αντέχουμε, γιατί το πετρέλαιο που βάζαμε είναι το διπλάσιο. Βάζαμε 100 και είναι 300. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να αυξήσουν το ψωμί, πρέπει να αυξήσουν το ένα, πρέπει να αυξήσουν το άλλο. Δυστυχώς ο πόλεμος συνεχίζεται. Ίσως του συμφέρει αυτό. έτσι και το κρατάνε για τις τιμές, γιατί κερδίζουν κάποιοι και όλα καλά. Εντάξει. Και περιμένουμε εμείς πώς θα ζήσουμε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Ξέρετε πόσοι γονείς, κύριε Παντελιό μου, έφεραν τα παιδιά τους πίσω που μπήκαν στα πανεπιστήμια και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, γιατί και τα νίκια και η ζωή που θα είχαν δεν αντέχουν στους μισθούς και στις συντάξεις που έχουν. Και μου λένε, σαν και τι να κάνω. Καταστρέφω το παιδί μου αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν μπορώ να τον στείλω πάνω να σπουδάσει από τη στιγμή που δεν θα μου φτάνουν τα λεφτά. Τι να κάνω, να χρωστάει η νίκια το παιδί μου, να μην μπορεί να φάει, τι να κάνει. Καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε.
1: Αυτά είναι τραγικότητες, κύριε Βούτο, πραγματικά.
0: Έτσι ακριβώς. Και μια και σας ανέφερα και προηγουμένως στη ΒΠΕ, για φανταστείτε αυτό το κομμάτι, το ζωντανό, που περάσαν τρεις πρωθυπουργοί και το εγκαινιάσανε για να δείξουν και καλά ότι να, ορίστε τι παραγωγή έχουμε εδώ πέρα στην Κεφαλονιά και βλέπουμε πού έχει φτάσει αυτή τη στιγμή η κατάσταση σε αυτούς τους ανθρώπους. Ποιος θα τους στηρίξει?
1: Πολλές δυσκολίες, κύριε Βούτο.
0: Ποιος θα τους στηρίξει? Και σε κάποια δικαιώματα τα οποία έχουν, δυστυχώς, δεν αφαιρούνται. Δηλαδή, πληρώνουν δημοτικά τέλη που δεν πρέπει να πληρώνουν σε μια ΒΠΕ. Αυτό δεν πρέπει να ανοίξει.

0: Γίνει χαμός για αυτό το θέμα. Με το θέμα τώρα, ένα άλλο θέμα. Χωροταξικό και θαλάσσιο πάρκο που τα ξεκινήσατε και στο θέατρο που έγινε η πρώτη κίνηση και τα λοιπά, με τον κύριο Λούκα, ο οποίος κύριος Λούκας μου είπε αγανάκτησα εγώ και παρατήθηκα. Έτσι θα το αφήσουμε. Πάει για ψήφιση. Ξέρετε.
1: Πάει για ψήφιση, αλλά μετά θα είναι με ΚΙΑ, με κοινές υπουργικές αποφάσεις. Εκεί έχουμε καταφέρει, δεν σας κρύβω, ότι οι παρεμβάσεις του κυρίου Λούκα, επίσης η παρέμβαση του κυρίου Ιακωβάτου, η παρέμβαση όλων και της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης του επιμελητηρίου, έπιασε τόπο και αυτή τη στιγμή έχουμε υποσχέσεις ότι στις ΚΙΑ, στις κοινές υπουργικές αποφάσεις, θα υπάρξουν διορθώσεις και δεν θα εφαρμοστούν αυτά τα άρθρα τα οποία θα ήταν καταστροφικά.
0: Για το Ιόνιο, λέτε.
1: Για το Ιόνιο. Για την Κεφαλονιά, η οποία δυστυχώς είχε τη χειρότερη θέση. Είχε τις μεγαλύτερες απαγορεύσεις, είχαμε τις περισσότερες παραλίες οι οποίες θα βγαίνανε σε Natura.
0: 24. Δηλαδή καταστρέφουν όλη την Κεφαλονιά. Ξεκάθαρα. Δεν έχουμε για παραπάνω παραλίες. Έτσι άξιες παραλίες δηλαδή. Υπάρχουν υπέροχες παραλίες, αλλά δεν είναι χαρακτηρισμένες. Λέμε για τις χαρακτηρισμένες. Ναι, ξέρετε τι μου είπε η κυρία Βασιλείου, κύριε Παντελιό μου. Η κυρία Βασιλείου, η πρόεδρος των Αιγαίων, έχει στα χέρια της το νομοσχέδιο που περάσανε και ψηφίσανε το Αιγαίο. Καταστραφήκαν οι ψαράδες. Το ξέρετε. Το ακούσατε.
1: Τα ακούσατε.
0: Και δεν τους κάνει υπουργική απόφαση όπως λέτε για μας. Εμάς ακόμη το κρατάνε λόγω εκλογών και δεν το ψηφίζουν. Και ξέρετε γιατί δεν το ψηφίζουν? Γιατί αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις εξορίξεις του πετρελαίου, κύριε Παντελιό. Το έχω ψάξει το θέμα βαθιά και περιμένουν τι θα γίνει με τις εξορίξεις, από πού θα ξεκινήσουν οι εξορίξεις, για να μπορέσουν ανάλογα μετά, μήπως τυχαία ήταν 24 παραλίες στην Κεφαλονιά, γιατί υπάρχουν εξορίξεις πετρελαίου να γίνουν εδώ. Λέω εγώ ο κακόβουλος ο δημοσιογράφος. Λέω. Αλλά μην πω αληθινός, γιατί όχι καλυμμονότσου μετά τι έχουν να περάσουν. Γιατί έψαξα βαθιά το θέμα και μίλησα με υψηλά πρόσωπα που έχουν αρμοδιότητα και έχουν και γνώση στο θέμα τους αυτού και μου λένε Σάκη, ξεκάθαρα είναι αυτή η καθυστέρηση. Και αυτό και επειδή πάτε για εκλογές για να μην έχουν πολιτικό κόστος. Λοιπόν, καταλαβαίνετε που θα μας πάνε. Γιατί επιτρέπει εξόρυξη πετρελαίου. Αυτό το νομοσχέδιο λέει εξόρυξη πετρελαίου, υποθαλάσσιες ανεμογεννήτριες και ιχθυοκαλλιέργειες. Είναι έτσι δεν είναι? Μπράβο. Και από εκεί πέρα απαγορεύει στον Παντελιό που είναι στην παραλία και έχει ξενοδοχείο στην παραλία να πάνε οι τουρίστες του να κάνουν μπάνιο μετά τις 7 η ώρα. Και περιμένετε μετά ότι το ξενοδοχείο σας θα έρθει τουρίστες μετά.
1: Όχι, αυτά όλα έχω την εντύπωση ότι έχουν διευθετηθεί, κύριε Βρουτό.
0: Μακάρι, εγώ το έχουμε στον Άγιο Γεράσιμο να τα ακούσει να μας βοηθήσει.
1: Ναι.
0: Χαμογελάτε, γιατί εκεί έχουμε καταντήσει.
1: Όχι.
0: Ή θα πάμε στον Άγιο Γεράσιμο να μονεύσουμε, να γίνουμε καλόγεροι και παντελιό μου, γιατί τα παιδιά μας θα σηκωθούν να φύγουν και το μόνο που θα μας σώσει, γιατί δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με τη σύνταξή μας, θα πάμε εκεί να τρώμε λίγο φαγητό και να μονεύσουμε. Τι άλλο θα κάνουμε από τη στιγμή που η επιχείρησή σας δεν θα μπορεί να δουλέψει? Είδατε και τον χωροταξικό, επειδή τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές και είσαστε γνώση των πραγμάτων, ότι ο δρόμος που είχατε στο ξενοδοχείο σας, παρόλο ότι το έχει βάλει τσιμέντο ή πίσα ο δήμαρχος και τον έχει στρώσει, είναι παράνομος βάσει του χωροταξικού του καινούριου. Και δεν θα μπορεί ο Παντελιός μετά να βγάλει περιβαλλοντική άδεια ή οτιδήποτε άλλο, ή να προχωρήσει σε μια επέκταση. Μου τα πάνε το ΤΕΕ αυτά, δεν τα λέει ο Σάκης. Καταλαβαίνετε τι καταστροφή είναι και στο χωροταξικό και τα οικόπεδα τα οποία χάνουμε που είναι μη άρτια, μη οικοδομήσιμα. Αυτά που μας άφησαν οι πατεράδες μας. Δηλαδή τι μας αφήνουν για να καταλάβουν.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο θίγεται τώρα, η αρτιότητα.
0: Α, μπράβο.
1: Δυστυχώς.
0: Σας άφησε ο πατέρας σας κάποια οικόπεδα.
1: Και τα Ιόνια είναι μικρά.
0: Επιχείρησή σας και να ζήσετε. Και αυτή τη στιγμή σας τα βγάζει άχρηστα. Και θα έρθω εγώ μεγάλο τσιμπλικάς μετά και θα σου πω Παντελιό, πάρε ένα πεντακουσάρικο και δώσε μου το οικόπεδο. Και θα κάνω μια μεγάλη επιχείρηση με όλα αυτά τα οικόπεδα που θα αγοράσω και θα έχω μεγάλη έκταση. Τόσο απλά. Αυτή τη ζωή θέλουμε και αυτό το μέλλον του νησιού.

0: μας, όταν έχουμε γεννητικότητα αυτή τη στιγμή σε άκρως επικίνδυνο, σε άκρως επικίνδυνη κατάσταση, όταν ο Πρίτανης στο Πανεπιστημίο προχτές που τον είχα συνέντευξη μου είπε το 2030, πολύ σύντομα, 40% λιγότεροι φοιτητές. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Τι είναι οι σχολές.
1: Αυτό είναι μεγάλο.
0: Αυτό
1: είναι μεγάλο.
0: Κλείνουν οι σχολές. Και τα 300 παιδιά που έχουμε εδώ, συν 400 που είναι στη σχολή, 600 τι θα γίνει, ναι. Πάει το νησί. Ευχαριστώ πολύ. Και είμαστε ευχαριστημένοι ότι είναι όλα καλά. Δεν είμαστε όλα καλά, κύριε Παντελιώ, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και αυτά πρέπει να τα βάζουμε καθημερινά σε αυτές τις κυρίες που θα έρθουν να ζητήσουν την ψήφα μας. Έτσι, και το μέλλον των παιδιών μας, γιατί το μέλλον των παιδιών μας εξαρτάται, όχι εμείς. Εμείς θα πάμε στον δράπανο και θα ησυχάσουμε. Αλλά τα παιδιά μας θα μας βλαστημάνε. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Και να σηκωθούμε από τον καναπέ και να δώσουμε το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε. Ανεξαρτήτως τι πιστεύει ο καθένας, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά να σηκωθούμε αυτή την εποχή, το 70% που έχει κεφαλαιονιά και βγήκε πρώτη στην Ελλάδα, να σταματήσει. Για να δούμε άσπρη μέρα. Αν όχι, είμαστε υπεύθυνοι του μέλλοντος των παιδιών μας. Ξεκάθαρα. Αυτή είναι η κουβέντα, η σοβαρότατη, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τα παιδιά μου λένε, Σάκη, δεν καταλαβαίνουν, και που τους τα λες, νομίζω ότι δεν κοκκινίζει κανένας τους. Δεν ξέρω, κύριε Παντελιό μου. Εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος και κοκκινίζεται και έχετε συνειδησία πάνω σας, και γι' αυτό σας τα λέω, γιατί ξέρω ότι με καταλαβαίνετε. Και να παρέμβετε εκεί που πρέπει και που μπορείτε να παρέμβετε. Γι' αυτό σας τα λέω.
1: Δυστυχώς, κύριε Βούτο, οι δικές μας οι παρεμβάσεις είναι πάρα πολύ μικρές. Και το λέω, δεν το λέω για να δείξω μόνο την αδυναμία μας, το λέω γιατί πραγματικά χρειάζονται παρεμβάσεις στα πολύ ψηλά κυβερνητικά κλιμάκια για να αλλάξουν αυτές οι πρακτικές.
0: Έλα, ξέρετε κάτι, ο καθένας από το μετερίσι που έχει και τη θέση που έχει, έστω και μικρή παρέμβαση που θα κάνετε, κάτι θα κάνει.
1: Έτσι.
0: Γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή χάθηκε ένας αγαπητός άνθρωπος στην κοινωνία, ένας τραγουδιστής, από αυτή την αδιαφορία την οποία υπάρχει, και το όχα αδελφέ. Και αυτό το όχα αδελφέ και ο μη έλεγχος αυτών που πρέπει να γίνεται, έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος. Έτυχε να είναι διάσημος. Ξέρετε πως άλλοι έχουν χάσει τη ζωή τους που δεν ακούστηκανε. Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Και βλέπουμε τώρα με τις δηλώσεις που κάνουν, που έφτανανε οι κομπογιαννίτες αυτοί σε 12χρονα παιδιά να τους βάζουν καλώδια στο κεφάλι και να τους λένε επειδή είχαν πόνο στο στομάχι. Λοιπόν, ακούμε και τρελαινόμαστε κυριολεκτικά ακούγοντας τέτοια πράγματα, και πήγε χαμένος ένας άνθρωπος γιατί, για να πάρουν τα 6.000. Καταλαβαίνετε δηλαδή που έχουμε φτάσει. Ένα νοσοκομείο εδώ χωρίς γιατρούς και είναι όλα καλά και θα έρθουν να το εγκαινιάσουν και θα καμαρώνουν ότι το φτιάξανε και το βάψανε μετά από 40 χρόνια. Λοιπόν δεν είναι έτσι.
1: Εδώ θα διαφωνήσω. Εδώ εγώ από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου μας μπορεί να υπάρχουν κάποιες ελλείψεις για τους
0: γιατροί μας. Δεν αφισβητώ αυτό.
1: Και το νοσηλευτικό προσωπικό και οι γιατροί μας έχουμε ένα επίπεδο.
0: Αν δεν ήταν αυτοί οι Ρώσοι γιατροί δεν θα γλιτώνανε. Κανένας, αυτό είναι. Όπως αγγλίτωσε το παιδί το 17χρονο που είναι πάνω στην Αθήνα αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι. Έχουμε λοιπόν και τα θετικά. Μην
0: ναι, αλλά ξέρετε κάτι. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στο Παντελιό και στο Σάκη που είναι ήρωες. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι και άνθρωποι, έτσι. Είναι και άνθρωποι. Το ξέρετε ότι 16 ώρες εκάθισε συγκεκριμένο γιατρός και γιατρός επάνω στο παιδί αυτό. 16 ώρες. Χωρίς να φύγουν καθόλου από πάνω του. Ήταν υποχρεωμένοι. Όχι. Αλλά το κάνανε γιατί είναι εδώ στον τόπο τους και είναι γνωστοί. Και σου λέει αυτό το παιδί γιατί να πάει χαμένο 17 χρονών και να το αφήσω. Όπως εγώ έχασα το δικό μου παιδί τότε που θα είχα 48 χρονών κοπέλα τώρα αυτή τη στιγμή και θα καμάρωνα. Όπως έχασα τη μητέρα μου πάλι επειδή υπήρχαν έλλειψη γιατρών κτλ. Ειδικότητες γιατρού που έπρεπε να είναι επάνω στον τομέα αυτό που έχασε τη ζωή της. Και όταν ήρθε ο κ. Μαριτόπουλος μου λέει Σάκη είναι αργά. Και του λέω ευχαριστώ πολύ γιατρέ μου. Και είπα θα ανακοπεί. Και δεν έφταιγε το νοσοκομείο, δεν έφταιγαν οι γιατροί. Έφταιγε ότι δεν υπήρχε ειδικότητα την οποία έπρεπε να την ελέγξει. Τι να το κάνω εγώ από εκεί πέρα. Όταν υπάρχει ανθρωπιά, αλλά δεν υπάρχει αυτό το δυναμικό που πρέπει να έχουμε.
1: Όχι, υπάρχει και ανθρωπιά και επαγγελματισμός. Και σε γενικές γραμμές μπαίνουμε στο νοσοκομείο.
0: Ναι, αλλά μην ποντάρουμε εκεί. Μην ποντάρουμε εκεί. Γιατί είναι λάθος. Έτσι. Δεν ποντάρω εγώ στον Παντελιό επειδή είναι ψυγίδητος και προσφέρει αυτό που προσφέρει. ποντάρω σε αυτό που προσφέρει, αλλά μέχρι ενός σημείου. Δεν μπορώ να φέρω τον γιατρό από το κέντρο υγείας Άμμης ή από την Κέρκυρα γιατρό με εντέλεσθε για να καλύψει την θέση εδώ και να πω, ορίστε, έχω γιατρό εδώ πέρα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Γιατί μου είπε ο γιατρός που ήρθε από την Κέρκυρα, μου λέει, κύριε Βούτο, δεν αντέχω. Τι λέω, γιατί, γιατρέ μου. Μου λέει, ήρθα από την Κέρκυρα στην Κεφαλονιά να καλύψω αυτό το κενό που υπάρχει, αλλά εδώ είσαστε, τι να πω. Δεν μπορώ να αντέξω αυτή την ιστορία που βλέπω εδώ μέσα. Είχε πρόβλημα, είπε ψέματα η γυναίκα. Γιατρός είναι, επιστήμονας.
1: Ναι, δεν ξέρω σε τι αναφερόταν ακριβώς, αλλά σε γενικές
0: στις γραμμές... Στις ώρες εργασίας και στο φόρτο και τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Έτσι, από τα πράγματα. Όταν βλέπετε τους γιατρούς που κάνετε τα μαθήματά τους, πώς λέγονται οι γιατροί που σπουδάζουν.
1: Οι ασκούμενοι.
0: Και βλέπετε το παίρνει από το κέντρο υγείας, που είναι, δεν είναι πρωτοβάθμια, όπως το λένε, και το φέρνει στο νοσοκομείο και το βάζει στα εξωτερικά ιατρία να παραλάβει έκτακτα περιστατικά, μέχρι να έρθει ο γιατρός κινδυνεύει. Ζήσαμε περίπτωση Μυρτός, έτσι. Το ξέρετε ότι Τετάρτη έρχονται, γιατί η ανάκριση ολοκληρώθηκε και θα βγουν πολλά στη φόρα. Ευθύνες και όλα τα υπόλοιπα. Θα δούμε πολλά. Τετάρτη με Πέμπτη. Και θα δείτε και τα κανάλια που θα έρθουν εδώ, γιατί πουλάει το θέμα πάλι και θα γίνουμε, μην πω τι θα γίνουμε. Όλα τα άλλα είναι λυμμένα. Λοιπόν, εγώ κακώς θα τα λέω. Ο πιανού δεν τα αρέσει, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά θα σας πω και μπράβο σε αυτά που κάνετε. Έτσι. Ακριβώς.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παντελιό μου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βούτο. Να είστε καλά.
0: Σας εκτιμώ και ξέρετε ότι σας μιλάω με όλο το θάρρος. Έτσι.
1: Να είστε καλά, κύριε Βούτο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στην ευσυνειδησία των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού. Πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες. Δεν μπορούμε, παρετούμαστε. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Αλλά δεν αδιαφορούμε. Ωραίες οι καρέκλες, ωραίος ο μισθός, αλλά πρέπει και αυτό να το ετοιμάσει. Και το ελληνικό λαό σε πληρώνει.

νομίζω χθες μετά την παρέμβαση που κάναμε για τον Μπαστούνι να δούμε άσπρο φως, να διορθώσουν τις βλάβες που υπάρχουν και να ανάψουν τα φώτα.

σοφιστικές για να δείτε πώς βγαίνει ο αληθινός. Ο Έλληνας 22,3% είναι φτωχότερος με σχέση από το 2010. Από τη στατιστική υπηρεσία, δεν τα λέω εγώ, η στατιστική υπηρεσία, η ΕΛΣΑΤ, από το 2010 μέχρι σήμερα είναι 23,3% φτωχότερος ο Έλληνας. Καμαρώστε τους. Όσο δε για την υποκινητικότητα, δείτε τα στοιχεία πόσοι επέθαναν στην Κεφαλονιά και πόσοι, πόσα παιδιά γεννήθηκαν. Και θα καταλάβετε τι γίνεται με αυτό το θέμα. Γι' αυτό και δεν φτιάχνουν σχολεία, γιατί επαναπάβονται. Σου λέει εντάξει, δεν έχουμε παιδιά. Ωραία, βάλτε τα παιδιά στις λαμαρίνες εκεί. Τις λεγμένες λαμαρίνες, εγώ λαμαρίνες έτσι λέω. Έτσι λέω προκάτ, λαμαρίνες έτσι λέω. Και εκεί που δεν πήγανε να κάνουν τα εγγένεια, γιατί δεν κουτάνε να πούνε κάθε χρόνο όπως λέγανε παιδιά, του χρόνου θα είστε στο σχολείο σας. Και δεν πήγανε να κάνουν εγγένεια εκεί, πήγανε στα σχολεία τα χτιστά. Για να βγουν φωτογραφιούλες. Για ρωτήστε τα παιδιά το χειμώνα, μπορούν να κάνουν μάθημα και τους καθηγητές τους. Αλλά τώρα τι λέμε. Τα πεζοδρόμια εδώ, στο Φαραώ, που κινδυνεύουν τα παιδιά μας, το καλοκαίρι κινδυνεύουν οι τουρίστες, δεν πρόκειται να γίνουμε, είπε ο κ. Σαμούρης, μπράβο μας. Και δεν κάνουμε αναγκαστική απολωτρίωση λόγω κινδύνου και να φτιάξουμε δύο πεζοδρόμια. Έλεος πια επιτέλους. Όσο δε για τα φώτα, θα τα βάλουμε. Υπάρχουν τα φαναράκια και τα υφακή μέσα στον δρόμο. Αυτά για σήμερα δεν μπορώ άλλο, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά έχω βγει εκτός αυτού σήμερα. Έχει τύχει και το θέμα με το παιδί που είναι στην Αθήνα και έχω ταραχτεί πάρα πολύ. Γιατί όσο κρατιέμαι γιατί πρέπει να κρατηθώ, για να μην πω αυτά που σκέφτομαι και που πρέπει να πω. Και με καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Εύχομαι ο Άγιος Γεράσιμος να βοηθήσει το παιδί αυτό σύντομα να έρθει άρτιο και αρτιμελές και να έχει την υγειά του όπως ήταν.

ενημερώσονται για τα άλλα που συνέβησαν. Έχουμε καιρό να τακτοποιηθούν και τα άλλα, μην φοβάστε. Δεν θα ξεχαστούν, θα τακτοποιηθούν όπως πρέπει. Και θα βγουν όλα στη δημοσιότητα, όλα.

Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Προσέχετε τους δρόμους. Να είστε καλά κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Και θα πω, αγαπητοί μου Σταματία, θα βοηθήσει ο Άγιος και θα γίνει καλά το παιδί σου. Είμαστε κοντά σου.

0: Πάρ τα πόδια σου, ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710 84040 και 6977 672 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

τακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ.

0: καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Λείπει η ζωή, αν δεν είσαι εδώ. Χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

στις ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχή με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχή δεν λάμπει όπως εσύ.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
5: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Προς τον άνεμο η σχέση μας και εσύ. Σαν δολοφόνος που το θύμα του ποθεί. Σε κυβερνάει

της αγάπης στα αιώνια. Μείναμε εδώ να καλιάσουμε τα ψέματα. Όλα τα σ' αγαπώ, στράβια μας τα βλέμματα. Άδειο το κρεβάτι, άδεια η αγάπη. Άδεια σαν τα όνειρα που γίνανε όλα στράχτη. Φυσάει ο αέρα.

0: σε θυμάμαι.
1: Η Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
2: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα!

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

χιλιάδες τρόπους ψάχνω αισθήματα να εκφράσω. Όταν μιλάν τα μάτια, τα λόγια είναι περίτα. Η νύχτα είναι δικιά

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: όσο κι αν επιμένεις.
1: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κάποιος ακόμα περπατά σε ξεχασμένους δρόμους.
1: Πόσο δυνατά χτυπάει η καρδιά σου, πες μου, τόσα περνάνε από μπροστά σου. Για νέο ταξίδι έτοιμά σου, φώναξε κι άνοιξε τώρα τα φτερά σου.
0: Πάντα πει

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
4: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
3: Και την έχεις.
4: Άμικρο Πληροφορική.
3: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
4: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
3: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
4: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
3: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
4: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
3: Άμικρο Πληροφορική.
4: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

παρακαλάω. Το χρόνο πίσω να γυρίσει να σε δω. Να δεις και εσύ στα μάτια μου πόσο πονάω. Το τελευταίο να σου πω το σ' αγαπώ. Προσπάθησα και απέτυχα να σε ξεχάσω. Δεν τα κατάφερα από σένα να σωθώ. Όσο κι απάλεψα για να σε ξεπεράσω. Πώς θα ξεχάσω έναν έρωτα.

όσα αντέχω ακόμα. Κι ας με γονάτισες. Για την υπόσχεση που έδωσες δεν κράτησες. Δεν το πιστεύω πως ποτέ σου δεν μ' αγάπησες. Μείνε μαζί μου γιατί δίνω μάχες άνησες. Έλα πονάω, έλα πάλι, έλα σήμερα. Έλα και σβήσε της καρδιάς μου τα εφήμερα. Είναι ο ήλιος μου γεμάτος από σύννεφα. Μ' αγώνα ξέρεις άλλο τόσο θα

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Aeonian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: τα ρολόγια.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SethBackup ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SethBackup αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SethBackup στο sethbackup.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: ένιωσα.
1: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Βλέπεις τα θαύματα, θα πόνουν στον καιρό. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: τα μάτια.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: του σπίτι. Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
1: Πλήξη πίσω από την πόρτα να σε δω. Πάνε μήνες από τότε που έχεις φύγει. Είχες πει φεύγω για πάντα από εδώ. Πόσια

0: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

τα μεγάλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: και ξανά.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
3: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
2: Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

σακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί, έλα μπει όπως εσύ. Όλα τα μάτια.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: διακοπές.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κοιτάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μες

το σιγοτραγουδάσει ήδη. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

0: ρε, σιγά το όνομα.
1: Ακούγεται δυνατά στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

0: το σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Απαντάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου